1991 φύγαν τα χρόνια στη σειρά, 1-1. 1992 φεύγουν τα χρόνια 2-2. Για φαντάσου. Και παρόλα αυτά, δεν βιάζομαι. Δεν βιάζομαι πια. Κοιμάμαι, ξυπνώ μια χαρά. Για φαντάσου. Πως η γλύκα και η χάρη με το πάσο της περνά. Το μάθα σιγά σιγά.

Εδώ, στη χαμηλή ταχύτητα, για φαντάσου. Κρατώ αναμφισβήτητα. Ό,τι χρειάζεται κανείς για να είναι ευτυχής. Πέντε γόπες, δυο καπάκια, λασπόνερα και σκουπιδάκια για φαντάσου. Λίγα χόρτα και πετρούλες, δυο χαρτάκια με τις βούλες. Κι έχω πλούτη, πλούτη πολλά, για φαντάσου. Κι έχω πλούτη και ένα ούτι.

κάθε τρελό παιδί έχει στο χέρι. Φίλη της Παναγιάς και ένα μαχαίρι.

νιώσεις ράγες μια ζωή σου που δεν διέσχισε κανείς. Ανάλγητος και μόνος σαν λυρικός ψυχοπαθής. Μα στα μισά της διαδρομής πάω το φράγμα της σιωπής. Εφηβός και υποδοχέας της αστήρευτης οργής.

Άκουσα λοιπόν το πνεύμα. Άκουσα λοιπόν το πνεύμα. Άκουσα λοιπόν το πνεύμα. Άκουσα λοιπόν το πνεύμα. Άκουσα λοιπόν το πνεύμα που με έφερε στη γη μου. Πες πως τον αγαπάς, είναι μια τέχνη κι αυτή. Και πως όσοι δεν μάθανε ποτέ τους να αγαπάνε, με το ανέστητο κρασί κάνουν τάχα πως μεθάνε. Μα δεν μπορούν να μεθύσουν από μια γουλιά ψέμα. Μα δεν μπορούν κι ας προσπαθήσουν να αγαπήσουν κανένα τσίπ. Ένα στάζει αίμα, νιώθει τόση ντροπή.

Μου χλιάσανε τα λόγια μες στη λάσπη. Στο μαυσολείο σου κλεισμένα ασφίχτηκα. Πώς θα τα βρει η άνοιξη όταν θα έρθει. Είναι ταξίδι ζωή, μοιάζει με θάλασσα πληγή που σε μεθάει. Βούτυξε μέσα της βαθιά και θα σε πάρει μακριά, θα σε περνάει. Είναι ταξίδι η ζωή, μοιάζει με θάλασσα πληγή που σε μεθάει. Βούτυξε μέσα της

γυάλινα τα πόδια σου και κρίσταλα καπνίζεις. Με χιόνι τα παπούτσια σου και χιόνι το πάλτο. Τη στάχτη του τσιγάρου σου στα χέρια μου αγγίζεις. Μα εγώ μετρώ τι μου ζητάς και πόσα σου χρωστώ.

0: Εκείνη η σκιά η γαλανή, από νερό και από γυαλί, πλάι στην κουνουπιέρα σου θα είναι η μητέρα σου. Μόνο τα μάτια της πάνω από το κύμα δύο στοργικά φανάρια. Στην προκυμαία της η γαλιά γνέφουν βαθιά και σοβαρά να έρθουν και να αράξουν στην αμμουδιά. Θε μου τι κουτό πατέρα που έχεις κοριτσάκι. Πάνω στην καρδιά μου, κάτω από το σακάκι μου, έχω φυλαγμένες τις φωτογραφίες σου.
1: Ένα παιδάκι, τέσσερις τείχοι, ένα κρεβάτι, ένα καροτσάκι, μια κουνουπιέρα, τούλινο καραβάκι τραβάω. Πού πάω? Τέσσερις τείχοι, τέσσερα φεγγάρια στις τέσσερις γωνιές του κόσμου, ένα κρεβάτι, σε ένα καράβι σε όλες τις θάλασσες. Ένα καροτσάκι, τέσσερις απρίλιδες το σέρνουν στο στρατή του γαλαξία, τέσσερις απρίλιδες με σέρνουν μέσα στον ουρανό. Δεν έχει τείχους η χαρά. Δεν έχει χώρισμα η αγάπη.
0: Πρέπει να πάρουμε στα χέρια μας τα πικρά τους χέρια, τα γονατισμένα χέρια τους. Κοίτα καλά μην έμειναν στον ώμο μου μια χούφτα αστέρια. Μα τι είναι τούτο κοριτσάκι? Η βούρσα μου έγινε ένα κομμάτι δροσερός ήλιος. Γέμισα ακτίνες, πώς θα βγω τώρα έτσι κατάφωτος, κατάχρυσος στο δρόμο? Όλοι θα με γνωρίσουν. Τι χρυσό πατέρα που έχεις κοριτσάκι.
2: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

κάθεται ο Μίδας και κοιτά τα νόστιμα κι αχνιστά ψωμινιά και δεν τα ακουμπάει, κρυφά στην πείνα του μιλάει.

σάπιο κάραβο που φάνταζε κουρσάρικο ανίκητο. Και πάλευε τη μέρα του ανέμους, σαν να χτυπούσε το κακό του κόσμου. Και σάλταρε τη νύχτα στα άστρα, σαν να εκπορθούσε τις αλήθειες της ζωής. Κι άλλο δεν ήθελε παρά μονά

τόσες ξηράφια και μάτια που του φέκιζαν. Και απ' τα ηχεία των εναέριων θαλασσών, λόγια που κουδούνιζαν σαν χειροπέδες, τραγούδια, φήμωτρα για δέσποτες ψυχές να ξεμπερδεύουνε μαζί του.

για πάντα. Γιατί να ζω μια ζωή στην υπάτη, ποτέ δεν με διέφερε τόσο. Το δάσος μου το έχουνε κάψει και η θάλασσά μου πλέει στα τυφλά, μια απελπισμένη σκιά από όλη την πατάνε. Ήμουνα κοπέλα, λίγο νευρικούλα με μια λοξηράφη, από ποδόσφαιρο όμως ήμουν νουλα, γι' αυτό και μείνα στο ράφι. Μα έβλεπα τον κόσμο από ζήμια να σκάει, γιατί ήμουνα κοκέτα, ήμουνα ωραία, ήμουνα μοιραία.

και κανείς δεν θα το μάθει, γιατί κάτι πρέπει οπωσδήποτε να συμβεί. Στην πιάτσα με έχουν ξεγράψει και συμβουλιάζεις πάντα στα ίδια λάθη. Δεν με πιστεύεις και τραβάω του Χριστού τα πάθη. Του κόσμου σου δεν βλέπεις πως πουλάν κρυφά τον πλούτο. Κράτα και για σένα κάτι. Όταν θα έρθω να σε δω, να στο ξαναπώ. Κάποια μέρα στην Ελλάδα, αν και μου πέφτει μακριά η αμαλιάδα. Όλοι τον καζαμία του μασκαρά τους λένε το story. Στο κινητό σου ποιον θα πάρει κάθε μέρα.

Μάνα, τον ήλιο εδώ σκεπάζουν ίσκι και να παμώ ποτέ η καρδιά δε βρίσκει. Ένα οι αυγές κι οι νύχτες μας γυρνούν. Φρικτές πεντάλφες γράφουν στο σκοτάδι σήματα που τον κίνδυνο μηνούν. Πύρινα φίδια από τα βάθη του Άδη. Ζούμε στα βριά θαμμένοι, διπλωμένοι, κι έξω από την τρύπα ο θάνατος περμένει. Μας έπνιξαν το φως και τη χαρά, στεγνώσαν την ψυχή μας και το σώμα, μα κάτι μέσα μας κυλά βουερά και ξέσπασμα δε βρήκε κάπου ακόμα. Φουσκώνουν τη ζωή μας τα πελάει, σ' όλες τις φλέβες μου αίμα μου κυλάει, τη μαριγώ στο φλόγερο φιλί. Θέλω να πω μητέρα μου για εκείνο το φιλί της που μου δώσε δειλή, προτού από την πατρίδα μας μακρύνω. Η κάθε μου ίνα τη χαρά φωνάσει, μα ο πόλεμος τη νιώτη μου σκεπάζει και με ατσάλια αναμένω με κεντά. Όμως μέσα η καρδιά μου δεν λυγίζει. Μητέρα, εδώ στο θάνατο κοντά, πρωτόμαθα το πόσο η ζωή αξίζει.

Στόμα πάνω στα λοτεριασμένα, τα ξύλα καίνε στις φωτιάς τη ράχη, από το χέρι που τα πόθεσε ένα-ένα. Μια κίνηση η στάση του ανάγει, κι όπως κοιτάζω αργά τη φλόγα που φυτρώνει, σαν τον κισό τους κλόνους να κυκλώνει. Κάτι στην όψη τη ζωντάνεψε και μοιάζει με βλέμμα αγαπημένο που κοιτάζει.

Δέντρα που μαπλωμένα τα κλαδιά ποθήσαν, του ήλιου όλο το φως μα δεν το κλείσαν. Στο τζάκι τώρα καθώς είναι στιβαγμένα, γυρεύουν πάλι με το φως να γίνουν ένα. Στα ντάμωνα της λάμψης ξαναμένα και λόγια ακόμα που είναι φυλαγμένα, μες στη στοργή τη ζέστη ξεθαρεύουν, ξαναμιλούν σ' αυτούς που τα γυρεύουν.

δεν υπάρχουν δρόμοι να περάσεις. Έφτασες ήδη και δεν το πιστεύεις. Όλοι σου λένε να το ξεχάσεις. Έχεις ακόμα δρόμο να περάσεις. Έχεις ακόμα δρόμο. Έτσι σου λένε. Αλλά εσύ είσαι εδώ. Και ήσουν πάντα εδώ. Εσύ είσαι εδώ.

δεν υπάρχει χρόνος να διαλέξεις. Το παρελθόν σε κυνηγάει με σκέψεις. Το μέλλον άγνωστη γραμμή. Τώρα και εσαΐ.

όμως πέτρες μου αφήσαν οι βροχές. Θα φτιάξω σπίτι, μόνο θάλασσα να βλέπει. Και στα

μ' αρέσει. Όλα έχουν τελειώσει και είναι αργά. Στην πολυθρόνα και για τους δυο μας έχει θέση.

τελειώνουμε εμείς, αρχίζει η θάλασσα. Μίλα, πες κάτι, οτιδήποτε. Μόνο μη στέκει σαν να τσάλινη απουσία. Διάλεξε έστω κάποια λέξη που να σε δένει πιο σφιχτά με την αοριστία. Πες άδικα, δέντρο, γυμνό. Πες, θα δούμε. Θα δούμε. Θα δούμε. Θα δούμε. Αστάθμητο, βάρος. Υπάρχουν τόσες λέξεις που ονειρεύονται μια σύντομη, άδετη ζωή με τη φωνή σου. Μίλα, έχουμε τόση θάλασσα μπροστά μας. Εκεί που τελειώνουμε εμείς αρχίζει η θάλασσα.

Πες κάτι, πες κύμα που δεν στέκεται, πες βάρκα που βουλιάζει αν την παραφορτώσεις με προθέσεις, πες στιγμή που φωνάζει βοήθεια ότι πνίγεται, μην τη σώζεις, πες δεν άκουσα, μίλα.

λέξεις έχουν έχθρες μεταξύ τους, έχουν τους ανταγωνισμούς. Αν κάποια από αυτές εχμαλωτήσεις ελευθερώνει άλλη. Τράβα μια λέξη από τη νύχτα στην τύχη, ολόκληρη νύχτα στην τύχη. Μη λες ολόκληρη, πες ελάχιστη, που σ' αφήνει να φύγεις. Ελάχιστη αίσθηση λείπει, ολόκληρη δική μου, ολόκληρη νύχτα. Μίλα, πες αστέρι που σβήνει, δε λιγοστεύει σιωπή με μια λέξη.

Te una οπωσδήποτε. Ρωτάτε νέα από τα στούντιο. Και τι ζητούν οι τηλεθεατέ, είναι σωστό κομφερανσιέ. Ιδίως άμα υποκριθεί ότι αυτή του η εκπομπή είναι εκπομπή κανονική. Με άσματα πολλά και ωραία. Πολλά εφέ, πρόσωπα νέα.

ριζοτόπλο. Σημαδεύω το φεγγάρι, πέφτει το φεγγάρι και το τες λέω, το ρίξα εγώ, ο τρελός ο μανιακός.

Φεύγω ούν ταξίδι για πάνε για μπάνιο. Και εγώ στη μέση στη μένος ελέγχω το δρόμο, ελέγχω τις πίστες. Στη μέση αρχηγός, εγώ τρελός ο μανιακός.

μπράτσα. Γνεύουνε δυο στιγματισμένα μαύρα μπράτσα. Παροστιές το έχουν τσακίσει τροπικές.

Ιδρακίου. Εις τον Θεόκριτο παραπονιούνται μια μέρα ο νέος ποιητής Ευμένης. Τώρα 2 χρόνια πέρασαν που γράφω και ένα ειδήλιο έκαμα μονάχα. Το μόνον αρτιόν μου έργον είναι.

καθίσες και πάλι σπαραχτικά ερωτόλογα μου είπες με στη ζάλη. Μια Κυριακή απόγευμα γλεντούσε η μοναξιά μου, μέχρι που μου πες αγαπώ.

Μικρές ρογμές απ' τις στιγμές σου θα είμαι εκεί. Στην καθημερινότητά σου

0: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/Android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Η Καλαμιά αγαπούσε πολύ τον άνεμο. Εκείνος όλο έφευγε. Κάποτε γυρνάει κουρασμένος και αδύναμος χαράματα. «Αχ, η Καλαμιά, πού ήσουν κι εγώ σε περίμενα? Θα ξεχάστηκες πάλι στα μαλλιά καμιάς μικρής ή στην απλόστρα της με τα σπρόρουχα ή θα φοβήθηκες τη βροχή και κρύφτηκες, ε? Αχ, η Καλαμιά, καλά να σε είχαν κρατήσει οι γέροι και οι ερωτευμένοι για τον αναστεναγμό τους. Μα η μαγεύτρα η θάλασσα να σε έχει πάρει κι εγώ να περιμένω?» Ο άνεμος δεν μίλησε. Πλησίασε μόνο και σε ένα τρίπιο καλάμι της Καλαμιάς φύσηξε μια μελωδία με παράπονο. Έτσι γεννήθηκε η φλογέρα.

μοναχός. Πώς να με βοηθήσει αφού ξέρω πως την ερωτεύτηκε κι αυτός. Πώς να με βοηθήσει αφού ξέρω πως την ερωτεύτηκε.

τους αποχαιρετισμούς. Γύρω βορώμικα καφέ με ξένα ονόματα προσκαλούν μέσα τους περαστικούς. Μήπως θες κάτι να φας, να σε κρατήσει μουσική στα ακουστικά σου.

zapas y miras, zapas señalía a ver hoy mi manifis, que pues me haces esto que sueliste de mí, más prosperna de la peli y feliz mine. Χρόνος φεύγει, όχι εγώ. Ανέβα πάνω στο λεπτό δίχτυ. Κράτα γερά, τα χέρια μου είναι παγερά, δεν το βαστώ. Εσύ με κράτα τούτη τη στιγμή, του ρολογιού το χτύπω. Φτιάξε ατέλειο το χώρο. Δεν σε θόρω, ούτε κι εγώ. Πού είσαι, πες μου. Εδώ, μακριά σου. Έφυγε κιόλας η στιγμή, οριστικά. Και γίνανε όλα διαφορετικά. Κιόλας μουσική, τυραννική, σκοτεινή, παντοτινή, για μουσική, εγώ κι εσύ, εγώ κι εσύ.

φτάσεις, θα γλιστρίζω από τη σκιά σου και θα πάρω αποστάσεις. Να ξεφτύσω το κραγιόν σου που χορεύει στο μπουκάλι, να στεγνώσω από το αρώμα σου και ο διάλος ας με πάρει. Με τα νεύρα μου σπασμένα κι ηθικό τσαλακωμένο, παίζουν πόκερ οι ορμές μου σε ένα μπαρ λέει λατινένο. Μ' όποιο κραχτή με στα μπάρι κι όποια σάρκα μου γυαλίσει, να αποδράσω από το είδωλό σου κι ας μη βρω ποτέ μου λύση. Φύγε, έλα, κόβομαι στα δυο. Γδύσου, δύσου, πύργη στο κενό. Κλάψε, γέλα, φύγε. Μη σε ξανά.

ξεχωρισμένα που ανασταίνουν και πεθαίνουν. Δεν με νοιάζει το κρεβάτι που όλο τρίζεις και όλο γερνεί, ούτε βρώμα που με πάθος πριν μ' αγγίξει μου τα παίρνει. Μα είναι δάφλια τα στιχάκια που με στείνουνε στον τοίχο κάποια σέλσας με να φάνει αγκαλιά στο Πορτορίκο.

πως τρέμουν οι πηξίδες που έχουν χάσει την πηξίδα. Δεν πηγαίνει η νοσταλγία.

0: Μοιάζει χειμώνας ο καιρός που έχω φύγει και τη χαρά του χρόνου έχασα, εσένα. Πόσο σκοτάδι έχω νιώσει, πόσα ρίγη, πόσο Δεκέμβρη σε τοπία ερημωμένα. Κι ήταν ο απόδημος ο χρόνος καλοκαίρι, μεστό φθινόπωρο μέσα στο γέννημά του, που όλο της άνοιξης το λάγνο βάρος φέρει, σαν μήτρα πλήρης, μες στο πένθος του θανάτου. Τόση πληθώρα, από κύμα της λύπης ήταν για μένα, και καρπός χωρίς πατέρα. Το καλοκαίρι ξέρει εσένα, και όταν λείπεις, όλα σωπαίνουν τα πουλιά στον άδειο αέρα. Κι αν και λαϊδίσουν, λένε πένθυμο κανόνα και οχρούν τα φύλλα με το φόβο του χειμώνα.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

ποταμός στις εκβολές του θα προσφέρει όσα χαθήκαν, όσα ξεχάστηκαν.

Τη λέγανε Αλίσια, δέρμα με λαμψό. Γυάλιζε στο φως του φεγγαριού. Είχε άλλες 7 αδελφές, όλες ανύπατρες. Και τουλάχιστον 5 πουτάνες. Μου μίλησε για ζεστούς χειμώνες, κρύες αγκαλιές. Χορεύοντας και κλαίγοντας μαζί. Μου έδειξε το πορφυρό ήλιο βασίλεμα στη Μαλεκόν. Όπου ο ορίζοντας τελειώνει στο Μαϊάμι.

Γελούσε όταν πνιγόμουν με τις ζουλφιξίες των μπούρων. Μου μάθε πόσο νόστιμα είναι τα δάκρυα με το ρούμι και να ξεχωρίζω όλες τις μινόρε κλίμακες στην τρομπέτα. Είδες ποτέ ερωτευμένο πως μοιάζει όταν του λείπει ό,τι αγαπά. Έτσι είναι η Αβάνα, χρόνια απελπισμένη. Κανένα πουθενά δεν περιμένει.

Revolución, ¿qué es la devolución? Τα όνειρα δεν χωράνε πουθενά αν δεν είναι τουριστικά. Στους τοίχους συνθήματα για συλλέκτες και ο τσες τριμωγμένος σε χιλιάδες κονκάρδες. Στα πρόσωπα των γέρων μια μικρή σαβάνα. Σ' αγαπώ κι ας με έχεις εξαπατήσει. Μα τράβα μονάχη σου το δρόμο προς τη δύση. Αβάνα.

του Μαγιού σειρε γραμμή. Κάνε κουράγιο, αύριο θα μπούμε σ' άλλο μήνα. Πάνε δύο χρόνια που στεριά δεν έχεις δει. Ρουφούν τα νιάτα σου νερό και λαμαρίνα. Μες στην καμπίνα σου τις ώρες που ξυπνάς, σε ένα γερμένο καθρεφτάκι κλείνεις μάτι. Γκρίζα μαλλιά μα μη λυπάσαι, δε γερνάς. Χθες η φουρτού

δεν υπάρχουν δρόμοι να περάσεις. Έφτασες ήδη και δεν το πιστεύεις. Όλοι σου λένε να το ξεχάσεις. Έχεις ακόμα δρόμο να περάσεις. Έχεις ακόμα δρόμο. Έτσι σου λένε. Αλλά εσύ είσαι εδώ. Και ήσουν πάντα εδώ. Εσύ είσαι εδώ. Και ήσουν πάντα εδώ. Χρόνος να διαλέξεις. Το παρελθόν σε κυνηγάει με σκέψεις. Το μέλλον άγνωστη γραμμή. Τώρα και τώρα και εσαΐ.

αγάπη μια στιγμή στο λυκό φως και χάνεται. Η αγάπη μια στιγμή στο λυκό φως και χάνεται. Και εσύ ποτέ δεν με είδες να τρελαίνομαι. Κοίτα με.

0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Τότε μου κράζει η φωνή. Το μυστικό θα μάθει μόνο αυτός που πάτησε της κόλασης τα βάθη. Όφης, Θεός και άνθρωπος, πολλοί σε τούτο μοιάζουν και μια του κύκλου εποχή. Ποκάμισο αλλάζουν. Σ' αυτό τον κόσμο γίνεσαι ό,τι έχεις αγαπήσει και παίρνεις πρίκα σου στερνή. Αυτά που έχεις χαρίσει. Γιατρό με λένε και σκληρό, σοφό ή μπαγαπώντη. Μ' άκουσε. Εσύ είσαι ο Θεός. Και εσύ το δρακοδόντι.

εποχή μου θυμίζεις το Γέσαρα κι η μελοθάνατη σε χαιρετού. Κι όσο γερνώ, ουσουλώ με τα τέσσερα θα τον χωφώ.

μα ούτε κι νύχτα μένει. Τελειώνει η μέρα η φωτεινή, μα ούτε κι νύχτα μένει.

βλάβες με τρίψαλ, ημερολόγια χαίω και πτυχία. Το χάραμα βαρκάρου σε πειρατικό για τη ζωή.

στα μάτια του σαν τον αφρό στα δάχτυλα του ναύτη. Στο Πορτορίκο χρόνια ασυλλόγιστα και της καρδιάς του

Θυμάμαι πια, και εδώ θέλω αργό ρε παιδί, περήφανα. Ερνέστο, τον ελέγαμε η Νίκο. Κι ακόμα συγχωρήστε με που ξέχασα. Δεν θέλω αργό. Αν χάθηκε στο Μετς ή στο Πορτορίκο, μην κόψτε όσο για μένα.